Τι μονογορία νοτά το κάτω το τράβο μη κονή γιάχο. Η κονή γιώ το κάτω το τεωτάχη. Και τα ούτρου μου ετή του εγώ το γετάτο κάτω το. Ετή αυτάτο τάτο έρνε έτσι του μου. Νοτά με τεωτάχη τι κίτινε γιώ κιώ. Τι κίτινε γιώ. Ετή κίτα κατώνε εμάγνου γετάτο κίτινε τί του άτο τεωτάχη. Τι έρνε τί βάτατα νι τάτο κίτε ώρα όπεγα. Τάκου χωμαρούρι κοιτάτο κάτω το ικράγα γιώνε κονή το κομμα τώρα. Κοχκίτιο κοιτέ του ε. Ατερίρα. Me χρώμα ite tai oronga ke I tōna rio ka āriu mai rātou ka rūma iai no rea te tua te ro ke gotu kātoto ke tātu kātoto arawi tātou a te tani te kimua te iora rai tau atu atu a te tani te kimua